0: Να το δεις, αλλο.
1: Να το δεις, αλλο.
0: Ουί.
1: Γράμμισε.
0: Γράμμισε, νέζα.
1: Τι μου ερωτήσεις.
0: Τι μου έχεις ακούει το κοίες.
1: Τα πρώτη κάνει κουτάνιες, να είναι η αντίρρυγη μου, είναι ακοράνι. Έτσι δούμε τι μου ακούω μάνα. Ουρια, μια βιάγα κύριο, κακομέγε. Ουβα, ουζήνω, τι μου ζήμα. Ουκούμβα, μόνο, άρα, ατάντιζε, τι μου ακούω. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό,
0: δεν
1: είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, δεν
0: είναι κακό, δεν είναι κακό,
1: δεν
0: είναι κακό, abakristo bose gatulika ndabasuhujeho muri hose ndavuze ngo Kristo yeza kuzwe nyagasani ugabituze.